0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.
1: Μου λες μ' αγαπάς

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9. Κρέτα One 102,3.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Από που και αν μας ακούτε ή μας βλέπετε φυσικά. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, 9 και 10 λέει το ρολόι απέναντί μου. Σάββατο 11 Ιουλίου, είμαι ο Δημήτρης Κανάκης και είναι το Rewind του Σαββάτου. Ζωντανά από τη συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Μαζί μου στον ήχο Άντων Σαπίνος και φυσικά στις μουσικές επιλογές, ο οποίος έχει μπει ορεξάτος, έτοιμος για κλάμπινγκ σε κάποιο disco bar λογικά, και για τις επόμενες 2 ώρες μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11. Θα δούμε τα θέματα που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που μας πέρασε και φυσικά θα τα αναλύσουμε ορισμένα από αυτά με τους καλεσμένους στην πορεία της εκπομπής μας, και βέβαια θα προετοιμαστούμε και για όσα θα φέρει η εβδομάδα που μας έρχεται, με την ειδησιογραφία να είναι πλούσια και αυτές τις ημέρες. Να πούμε φυσικά ότι μπαίνετε στο creta1.gr, βρίσκεται το banner της εκπομπής μας, είτε το μπλε είτε το κόκκινο, και μπορείτε μέσα από εκεί να μας στείλετε το μήνυμά σας. Εμείς εδώ πέρα θα το διαβάσουμε, θα το αναλύσουμε, τη σκέψη σας, το παράπονό σας και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Εναλλακτικά μπορείτε να μας καλείτε στο παραδοσιακό τηλέφωνο 2810 38 32 82. Να πούμε βέβαια ότι εκτός από τα FM έχουμε και τους εναλλακτικούς τρόπους ακρόασης ή θέασης. Μπορείτε να μπείτε πάλι στο creta1.gr, να επιλέξετε το κόκκινο ή το μπλε banner, και από εκεί πέρα μπορείτε να μας δείτε, να δείτε και όλες τις παραγωγές που συμβαίνουν στο Creta One 102,3 καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μια εβδομάδα η οποία είχε διάφορα θέματα, ειδικά προς το τέλος της. Είχαμε την κάθοδο του Μιχάλη Χρυσοχοίδη. Να πούμε ότι η μέρα όμως σήμερα ξεκίνησε με μια είδηση που βγήκε από Αθήνα και από τον κύριο Πλεύρη, τον Υπουργό Μετανάστευσης. Σύμφωνα με τα όσα έχουν βγει προς τα έξω, το είχαμε γράψει και στο Creta One, η λύση στους αθανάτους φαίνεται ότι είναι η τελεσίδικη, να το πούμε έτσι. Δύσκολα θα άλλαζε κάτι. Υπήρχε και μια σιγή το τελευταίο διάστημα από όλους τους ηθήνοντες γύρω από το θέμα, και φαίνεται λοιπόν, σύμφωνα και με τα όσα είπε ο κύριος Πλεύρης σε αθηναϊκά κανάλια, ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, μένουν κάποιες λεπτομέρειες, κάποια μικρά, ας το πούμε έτσι, μικρές εργασίες για να ολοκληρωθεί το έργο, να ολοκληρωθεί η δομή ουσιαστικά και να ξεκινήσει, να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το πράγμα, γιατί πιέζουν και οι ημερομηνίες. Το έχουμε γράψει μέχρι 25 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, 23-25 Ιουλίου, θα με συγχωρέσετε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πρέπει να φύγουν οι μετανάστες, όσοι βρίσκονται στο παλιό ψυγείο, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και να μεταφερθούν εκεί. Και ήταν μια λύση άλλωστε που, όπως είχαμε αναλύσει Πολάκης, το Υπουργείο πίεζε το Υπουργείο Μετανάστευσης ώστε να βρεθεί μια λύση, και φαίνεται λοιπόν ότι αυτή θα είναι η τελική λύση, όπως είχαμε γράψει και όπως είχαμε αναλύσει το τελευταίο διάστημα. Από εδώ και πέρα βέβαια μένει να δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες, γιατί υπήρχαν αντιδράσεις και υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Να δούμε πώς θα πάει όλη αυτή η είδηση, όλο αυτό το θέμα. Τι μελιγενέστε, τι θα κάνουν οι άνθρωποι της περιοχής. Δεν ξέρω και ποιες δυνατότητές τους, αλλά είμαι σίγουρος και από όσα βγαίνουν από το ρεπορτάζ ότι δεν θα το αφήσουν εκεί. Να πούμε βέβαια επίσης ότι χθες βγήκαν ορισμένες έτσι σημαντικές ειδήσεις και δηλώσεις από τη Μεσαρά, και με την παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη αναβαθμίστηκε ουσιαστικά η αστυνόμευση στην Νότια Κρήτη. Να πούμε ότι το σημαντικό της υπόθεσης βέβαια είναι ότι βγήκε η είδηση και για τη Μαρφίν, βγήκε και η είδηση και σχετικά με τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, η οποία υπάρχει και μια σύνδεση με την Κρήτη. Στα του κτηρίου να πούμε ότι είναι μια ούτως ή άλλως σημαντική αναβάθμιση της περιοχής. Υπήρχε ένα ζήτημα αστυνόμευσης στο νότιο κομμάτι του νομού. Από εκεί και πέρα, ωραία, όλα ήταν μια χαρά, κορδέλες όλα τα συνάφη. Από εκεί πέρα είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι και οι κάτοικοι της περιοχής θέλουν να δουν αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα οι ειδήσεις που βγήκαν με αυτά που είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης από εδώ πέρα, είτε αφορούσε τόσο την ενδοοικογενειακή βία, αφορούσε και για τις επιθέσεις, τις ουσιαστικά τρομοκρατική επίθεση της οικογένειας Νέστορα, και τις αποκαλύψεις που είχαμε για Μαρφίν. Επομένως ήταν μια ημέρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ήταν αρκετά απασχολημένος. Από εκεί και πέρα όμως να δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλη η υπόθεση. Στην Κρήτη υπάρχουν ορισμένες αναφορές ότι
η δολοφονία της, η τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της κυρίας Νέστορα αφορούσε και ανθρώπους από το νησί, από την Κρήτη, και έχουν γίνει και αντιτρομοκρατικοί, έχουν στοχευθεί ορισμένες κατοικίες, ψάχνουν να βρουν, να δούμε πώς θα καταλήξει όλη αυτή η είδηση, αλλά ήταν ένα θέμα το οποίο μονοπόλησε την εβδομάδα που μας πέρασε. Και να πούμε και το εξής, ότι ήταν και ένα θέμα που έφερε έτσι διάφορα ζητήματα πολιτικής φύσεως στο προσκήνιο. Υπάρχει βέβαια ο κλασικός, ας πούμε, έτσι, διχασμός. Δεν υπήρχε στην κηδεία της κυρίας Νέστορα, δεν υπήρχε, πέραν από, αν δεν κάνω λάθος, κάποιον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, δεν υπήρχαν από τους άλλους φορείς. Ήταν μια καλή ευκαιρία ούτως ώστε να υπάρξει μια πολιτική συνένεση ακόμα και σε αυτό το ζήτημα, υπό αυτό το πρίσμα. Το θέμα είναι όμως από εδώ και πέρα, εντάξει, καλό θα είναι σε κάποια τέτοια ζητήματα να υπάρχει μια ηρεμία και να προσπαθούν βέβαια το πολιτικό σύστημα να έρθει πιο κοντά όσο το δυνατόν περισσότερο. Να πούμε βέβαια ότι αυτό το ζήτημα, αυτές τις ώρες διαβάζουμε ότι υπάρχει μια διαγραμμένη προκήρυξη στα ψηφιακά ίχνη των τρομοκρατών, η οποία αναζητάται από τις αρχές, και θέλουμε να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Επομένως ήταν ένα θέμα νομίζω που μονοπόλησε την εβδομάδα που μας πέρασε, έφερε και πολιτικές ανακατατάξεις, έτσι, αναταράξεις βασικά, και ήταν ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει με σίγουρος και το επόμενο διάστημα. Να πούμε επίσης ότι στα του εξωτερικού άλλο ένα ζήτημα το οποίο έπαιξε πολύ την εβδομάδα που μας πέρασε αφορά κλασικά το Ιράν και τις λόγες Τραμπ. Είχαμε στις αρχές της εβδομάδας ότι η εκεχηρία είναι στον αέρα. Κλασικά προς το τέλος της εβδομάδας έχουμε ότι οι πύραυλοι στοχεύουν το Ιράν πάλι από τον Τραμπ. Επομένως έχουμε έτσι ένα παραλογισμό ο οποίος αμφιταλαντεύεται και ανεβοκατεβαίνει όσο περνούν οι μέρες. Από εκεί και πέρα θα το αναλύσουμε και αυτό το ζήτημα στην πορεία της εκπομπής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία θα τα δούμε. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε να τα δούμε όλα μαζί.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά μετά τις 9 με επικές τραγουδάρες και σήμερα με Αντώνη Τσαπίνο, ο οποίος μας φτιάχνει λίγο το κέφι, Σάββατο πρωί είναι άλλωστε. Θα ήθελα να συνεχίσουμε την πορεία της εκπομπής μας με ένα θέμα το οποίο ανέδειξε το Creta One και αφορά την καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος προσπαθεί να επικοινωνήσει την κατάσταση και το πώς, το τι συμβαίνει γύρω από αυτό το θέμα. Χθες στάλθηκε ένα δελτίο τύπου το οποίο στην πορεία της ημέρας σήκωσε αρκετές αντιδράσεις, γιατί οι άνθρωποι που, οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι εργαζόμενοι της καθαριότητας έβγαλαν μία ανακοίνωση στην οποία εξηγούν ότι οι φωτογραφίες οι οποίες στάλθηκαν από το Δήμο Ηρακλείου είναι περσινές και είναι ένα ζήτημα το οποίο, μπορώ να καταλάβω τους λόγους, το επικοινωνιακό κομμάτι, να δεκτώ ενδεχομένως ότι αυτές ήταν φωτογραφίες αρχείου, δεν υπήρχαν κάποιες άλλες φωτογραφίες. Ωστόσο, νομίζω το ζήτημα εδώ πέρα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Δήμος Ηρακλείου προσπαθεί ορισμένες φορές είτε να υποβαθμίσει το ζήτημα, είτε να, βασικά αυτό το κάνει και με άλλα ζητήματα, να υποβαθμίσει ζητήματα που συμβαίνουν, είτε να προσπαθεί να διασκεδάσει εντυπώσεις και ουσιαστικά να μην υπάρξει κάποιο είδους σοβαρή απάντηση γύρω από το θέμα. Ήταν για μένα, καλό θα ήταν βέβαια όταν στέλνεις φωτογραφίες, έστω ότι είναι αρχείου, μπορείς να γράψεις φωτογραφίες αρχείου. Είναι κάτι που το κάνουμε άλλωστε ακόμα και εμείς στο Creta One, και στο ραδιόφωνο ακόμα το κάνουμε. Αναφέρουμε τις πηγές μας ή αναφέρουμε αν η φωτογραφία που έχουμε είναι φωτογραφία αρχείου ή είναι δική μας φωτογραφία. Επομένως, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αυτούς τους κανόνες τους γνωρίζουν στη Λότζια και δεν θα ήταν κακό, καθόλου κακό, να τους επισημαίνουν. Από εκεί και πέρα υπήρχαν αντιδράσεις, όπως γράψαμε και χθες, από τους εργαζομένους στον τομέα της καθαριότητας. Επισημαίνουν ότι η σχετική σύμβαση τα έριξαν λίγο στον ιδιώτη, ότι ο ιδιώτης υποχρεούται να πραγματοποιεί πλησίματα στο κέντρο του Ηρακλείου 3 φορές την εβδομάδα, διαθέτοντας μάλιστα 4 σάρωθρα για αυτό το σκοπό. Και αυτή η ανακοίνωση που έβγαλαν οι εργαζόμενοι θέτει αρκετά ζητήματα τα οποία αφορούν την καθαριότητα και για το πώς λειτουργεί στο νέο καθεστώς με τον ιδιώτη. Από εκεί και πέρα, να δούμε, και δεν έχουμε κάποια ουσιαστική απάντηση από το Δήμο και είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση για τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε η Λότζια. Να πούμε παράλληλα ότι, μιας και είμαστε έτσι κοντά στις ειδήσεις του κέντρου, ότι είχαμε και μια ειδησούλα η οποία αφορούσε τις κάμερες, τι γίνεται με αυτές τις κάμερες και αν είναι κάμερες στην τελική αυτές που βρίσκονται σε ορισμένα σημεία, σε ορισμένα σημεία του Ηρακλείου, με πολλούς να κάνουν λόγο για έξυπνες κάμερες που καταγράφουν παραβιάσεις ή πρόστιμα. Η αλήθεια είναι όμως ότι οι συσκευές αυτές δεν διαθέτουν κάμερα και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς αστυνόμευσης ή ελέγχου του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Πρόκειται για αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου. Έτσι, και ο ρόλος τους είναι κυκλοφοριακός, γιατί ήρθε μια ανακοίνωση χθες από τη Λότζια, η οποία ήθελε να ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό. Και το έκανε, νομίζω, με το πιο σαφές τρόπο, για να είμαστε δίκαιοι, έτσι. Να λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά. Νομίζω το ξεκαθάρισε το ζήτημα. Και αφορά βασικά τον αριθμό των διερχόμενων οχημάτων, την κατηγορία τους, είτε πρόκειται για γεωταχή, δίκυκλα, φορτηγά ή λεωφορεία, αλλά και την ταχύτητα με την οποία κινούνται. Δεν φαίνεται λοιπόν, ο ρόλος, λοιπόν, ξαναλέμε, είναι κυκλοφοριακός. Δεν φαίνεται λοιπόν ότι θα φάτε κάποια κλίση από αυτό το μηχάνημα, από αυτό που θα δείτε στην κορυφή των φαναριών, σε κάποια σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Και είναι ένα θέμα το οποίο, μπορεί να μας απασχολεί στο μέλλον, αν θα είναι κάμερες ή όχι, και μένει να το δούμε όλο αυτό. Να πούμε επίσης ότι άλλο ένα θέμα που ξεχώρισε κατά την άποψή μου την εβδομάδα που μας πέρασε είναι το περιστατικό το οποίο συνέβη στην ξενοδοχειακή μονάδα της Χερσονήσου, όταν είχαμε έτσι μια καταγγελία ανήλικου εργαζομένου ότι δέχτηκε σωματική επίθεση και εξύβριση, και για το οποίο μίλησαν κλάδοι του ξενοδοχειακού χώρου στο Creta 102,3 και στην Αντιγόνη Ανδρεάκη στη χθεσινή της εκπομπή, και νομίζω ήταν ένα θέμα το οποίο η βία στον εργασιακό χώρο μπορεί να έχει αρκετές μορφές, είτε είναι ψυχολογική, είτε είναι φραστική, είτε βέβαια σωματική όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο γεννά ερωτηματικά. Υπάρχει αρκετή πίεση στο χώρο της σεζόν, ας το πούμε έτσι, στην τουριστική σεζόν. Αρκετοί νέοι είναι αυτοί που
που στρέφονται εκεί πέρα για να βγάλουν ακόμα και το πρώτο του Χαρτζηλίκη και την πρώτη του δουλειά. Και αυτά τα περιστατικά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και πρέπει να μας προβληματίζουν, για τον εξής λόγο: ότι διαβάζουμε κάθε καλοκαίρι ότι υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι στον τουρισμό, σιγά σιγά όλο και περισσότεροι είναι εκείνοι που γυρνούν την πλάτη τους στον τουρισμό. Και τέτοια περιστατικά πάντως δεν κάνουν καλό, και καλό θα ήταν να υπάρχει έτσι μια ξεκάθαρη καταδίκη, να υπάρχει μια ξεκάθαρη, πώς να το πούμε έτσι, οδηγία προς όλους τους εργαζομένους, ότι όταν βιώνουν τέτοιες καταστάσεις, ειδικά τώρα ακραίας βίας, εδώ πέρα μιλάμε για σωματική επίθεση και εξύβριση και σε ανήλικο εργαζόμενο μάλιστα, καλό θα ήταν να τα καταγγέλουν και να είναι ξεκάθαρος προς αυτό. Πάντως ήταν αρκετά ενδιαφέροντα και τα όσα είπαν στην εκπομπή της κυρίας Ανδρεάκη οι εκπρόσωποι της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου. Το καταδίκασαν βέβαια όλοι. Δεν μπορείς να πλώνεις το χέρι σου. Κατηγορηματική καταδίκη ήταν από τους ξενοδόχους. Τα διαβάζετε στο creta1.gr. Και αυτό το θέμα καλό θα ήταν, θα το δούμε και στο μέλλον, και καλό θα ήταν να υπάρξουν πιο ξεκάθαρες και νομοθετικές ρυθμίσεις. Να πούμε κάτι ακόμα βέβαια πριν πάμε σε διακοπή για διαφημίσεις των και μισή. Να πούμε ότι είχαμε χθες και προχθές τους δύο αγώνες για τα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βρισκόμαστε ακόμα σε ρυθμό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχει διαμορφωθεί το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών. Η Ισπανία πέρασε χθες το Βέλγιο με ένα γκολ πάλι του Μερίνο προς το τέλος του αγώνα. Και είχαμε και προχθές την πρόκριση της Γαλλίας κοντά στο Μαρόκο. Απόψε κλείνει το πρόγραμμα των πρώιμη τελικών με το Αγγλία-Νορβηγία στις 12 και το Ελβετία-Αργεντινή στις 4, από που θα διαμορφωθεί και το δεύτερο ζευγάρι του ημιτελικού. Πάντως ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει αρκετά ζητήματα, ακόμα και πολιτικής φύσεως, και με όλα αυτά που συνέβησαν και με το Ιράν και με τις βίζες των αθλητών, οι οποίοι πολλές φορές έμπαιναν εκτός χώρας. Με αυτό το χαλαρό, πάντως πιο χαλαρό mood, θα πάμε σε μια διακοπή για τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Εντάξει, το κόψα λίγο στο ρεφρέν. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Τραγουδάρα από Σερ, Believe. Γενικά γίνει χαμός με τα τραγούδια που βάζει ο Αντώνης τις τελευταίες μέρες και Αναστέζια. Χθες έπαιζε full μέσα στα γραφεία μας στο creta1.gr. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9 και 37 λέει το ρολόι απέναντί μου. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, το rewind του Σαββάτου. Τρόποι επικοινωνίας μπαίνετε στο creta1.gr. Τα ειδικά banner, από εκεί πέρα μας στέλνετε το μήνυμά σας. Αντώνης Σαπίνος, φυσικά στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Και πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είμαι σίγουρος ότι μέσα στην εβδομάδα θα έπεσε στην αντίληψή σας. Αφορά τις εικόνες αποκάλυψης που είχαμε στη Γαλλία, που ο ποταμός Λίγυρας στέγνωσε από τον ιστορικό καύσωνα, και αυτό το γίνεται ως αφορμή να συζητήσουμε ένα άλλο ζήτημα, αυτό της κλιματικής κρίσης. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Νεκτάριο Κουριαλά, κύριος ερευνητής και υπεύθυνος του Εργαστηρίου Υδατικών Πόρων Αρδεύσεων του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του Έλγο Δήμητρα. Κύριε Κουριαλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είναι αυτά που βλέπουμε έτσι τα σημάδια της κλιματικής αλλαγής, τα οποία σιγά σιγά έρχονται και μας τυπούν την πόρτα και γίνονται όλο ένα και πιο έντονα?
1: Ναι, ισχύει αυτό που λέτε. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια έντονη κλιματική μεταβλητότητα, που ουσιαστικά βλέπουμε την αλλαγή του κλίματος από χρονιά σε χρονιά. Αυτό είναι ο ορισμός της κλιματικής μεταβλητότητας, ενώ η κλιματική αλλαγή είναι η μακροχρόνια τάση της μεταβολής του κλίματος. Οπότε βλέπουμε σήμερα μια μεγαλύτερη αβεβαιότητα, μεγαλύτερα διαστήματα έντονες ξηρασίες και απ' την άλλη έντονα επεισόδια βροχής. Οπότε αυτή είναι η εναλλαγή, την οποία την παρατηρούμε από χρονιά σε χρονιά ή και μέσα στη χρονιά, δημιουργεί αυτή την αστάθεια που προφανώς έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας. Ναι. Και το βιώνουμε όλο και πιο συχνά. Αυτό ισχύει και το βιώνουμε και στην Κρήτη.
0: Ναι, το βιώνουμε στην Κρήτη. Ειδικά υπάρχουν έντονα διαστήματα ξηρασίας και ήταν πέρυσι, ας πούμε, μια τέτοια χρονιά, η οποία έφερε και ζητήματα με πυρκαγιές μετά στην πορεία. Το ζούμε κάθε καλοκαίρι. Δεν ξέρω, θα ήθελα όμως ένα σχόλιο για αυτό το περιστατικό στο ποταμό που εμένα προσωπικά μου κίνησε το ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, πόσο εύκολο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Ναι, είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Βασικά οι έντονες βροχοπτώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες πλημμύρες και απορροές. Ναι. Ενώ λίγους μήνες μετά μπορεί να υπάρχει μια έντονη έλλειψη, αυξημένες θερμοκρασίες, καύσωνας, έντονη έλλειψη νερού, και αυτό να δημιουργήσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Οπότε βλέπουμε πώς αναλλάσσεται αυτά τα φαινόμενα των πλημμυρών και των ξηρασιών. Τώρα, είχαμε στην Ιβηρική Χερσόνησο γενικά, στην Ιταλία, το προηγούμενο διάστημα έντονες θερμοκρασίες, αυξημένες θερμοκρασίες, πρωτοφανείς για εκείνες τις περιοχές. Οπότε αυτό δημιούργησε έντονο υδατικό στρες στις περιοχές αυτές. Οπότε είδαμε και ποτάμια συστήματα να πέφτει η στάθμη του νερού, να αποξηραίνονται και ούτω καθεξής. Οπότε είναι το αποτέλεσμα αυτής της κλιματικής μεταβλητότητας που σας είπα, που όλο και θα το βλέπουμε πιο συχνά. Το θέμα είναι να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό το θέμα.
0: Έχουμε πάει δηλαδή στη φάση της προσαρμοστικότητας, έτσι, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτό είναι. Πρέπει να προσαρμοστούμε και πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτό θα το βλέπουμε συχνά. Οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι πώς καλύτερα μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
0: Πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για κάτι τέτοιο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το νερό, όπως ξέρετε, συνδέεται άμεσα με την ίδρυυση, τη γεωργία, τον τουρισμό και το περιβάλλον. Οπότε η κλιματική αυτή μεταβλητότητα αυξάνει την αβεβαιότητα, άρα απαιτεί μετρήσεις και έγκαιρο σχεδιασμό. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζουμε πόσο νερό έχουμε και πόσο καταναλώνουμε. Αυτό είναι πολύ βασικό. Και ιδίως εδώ στην Κρήτη. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε τι ποσότητες νερού έχουμε διαθέσιμες και τι καταναλώνουμε.
0: Μεγάλη συζήτηση
1: εδώ στην
0: αυτό.
1: Κρήτη υπάρχουν σημαντικοί υδατικοί πόροι. Ναι. Αλλά αυτό πρέπει να ξέρουμε, ότι δεν βρίσκονται πάντα στον τόπο και στον χρόνο που εμείς το χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε, δηλαδή, μπορεί να έχουμε έντονες βροχές το χειμώνα, μετά να έχουμε έντονες ξηρασίες το καλοκαίρι, και το νερό, ας πούμε, από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα μπορεί να μην αποθηκεύεται σωστά. Γιατί δεν έχουμε κάνει τα σωστά έργα, γιατί μπορεί να είναι έντονες βροχοπτώσεις που δημιουργούν μεγάλες απορροές. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά. Πρέπει δηλαδή να δούμε αφενός και κάποια έργα στοχευμένα που θα αποθηκεύουν νερό, το βρόχειρο νερό, χωρίς να μιλάμε για μεγάλα έργα, στοχευμένα μικρά έργα. Αλλά αυτό πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, να μειώσουμε και τις απώλειες νερού. Δηλαδή τα δίκτυά μας σε αρκετές περιοχές, ιδίως στην Ανατολική Κρήτη, έχουν μεγάλες διαρροές και ίδρυυσης, δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης. Εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να αποκαταστήσουμε αυτή τη διαρροή. Δηλαδή να μην χάνουμε και το νερό που έχουμε. Αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Μετά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το κομμάτι της γεωργίας που είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού. Αλλά έτσι πρέπει να είναι, γιατί στη γεωργία στηρίζεται η οικονομία του τόπου και ο τουρισμός εν τέλει.
0: Και στην τελική τρόφιμα είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι τα έχουμε άμεση ανάγκη για την επιβίωσή μας.
1: Και εκεί μπορούμε να κάνουμε οικονομία, δηλαδή να κάνουμε στοχευμένη άρδευση στο καλλιεργείο μας όταν χρειάζεται στο κατάλληλο στάδιο, να ενημερώνουμε τους παραγωγούς πώς να κάνουν αυτή τη σωστή άρδευση, να χρησιμοποιούμε νέες τεχνολογίες πλέον που ουσιαστικά δίνουν το εφόδιο να έχουμε την έννοια της γεωργίας ακριβίας και να μην χάνουμε νερό. Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Πρέπει βασικά να υπάρχει και μια συνεργασία μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται το νερό, για να παίρνουμε κοινές αποφάσεις και η τοπική κοινωνία να είναι μπροστά σε αυτή τη συζήτηση, γιατί γνωρίζει τα προβλήματά της, γνωρίζει τα τοπικά θέματα. Οπότε σωστή είναι η νέα διαχείριση, αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις τοπικές ανάγκες και τις γνώμη δηλαδή των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε συνδυαστικά για να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε το πρόβλημα πριν εμφανιστεί. Αυτό είναι το σημαντικό. Mm. Δηλαδή μην κάνουμε μια συζήτηση πάντα το καλοκαίρι όταν αρχίζει και ζορίζει το πράγμα. Πρέπει από το χειμώνα ήδη να έχουμε προετοιμάσει κάποια πράγματα, να έχουμε σχεδιάσει κάποια πράγματα.
0: Και φέτος νομίζω ήμασταν οριακά τυχεροί, για να πούμε για τα πράγματα όσο έχουν, λόγω των βροχοπτώσεων οι οποίες κράτησαν κάποιο διάστημα. Δεν μας αποχωρίστηκαν έτσι νωρίς όπως πέρυσι, και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο βοήθησε από ό,τι έβγαινε και από το ρεπορτάζ και από ό,τι έλεγαν και οι θύνοντες. Από ό,τι όμως καταλαβαίνω, το νερό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Πάντως η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που υφίσταται τώρα, λέω ως ένα ερώτημα το οποίο έχει ακουστεί από διάφορους, ότι κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει, είναι απλά προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες. Σε αυτό τι απαντάμε?
1: Ναι. Θα σας πω λίγο την προσωπική γνώση, έτσι, με αυτά που γνωρίζω και έχω έτσι ασχοληθεί στο κομμάτι το ερευνητικό. Όπως σας είπα, υπάρχουν δύο έννοιες. Είναι η κλιματική μεταβλητότητα, που αφορά μικρότερο χρονικό διάστημα, δηλαδή την αλλαγή του κλίματος από χρονιά σε χρονιά, που εκεί πρέπει να εστιάσουμε και είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Και υπάρχει και η κλιματική αλλαγή, είναι της κλιματικής αλλαγής, που αφορά μια μακροχρόνια τάση του κλίματος. Μιλάμε για δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Τώρα, αυτό που σίγουρα παρατηρούμε ότι ανάμεσα στα έτη, στην κλιματική μεταβλητότητα, παρατηρούμε τις έντονες διακυμάνσεις του καιρού. Δηλαδή παρατηρούμε τις έντονες βροχοπτώσεις, τις έντονες ξηρασίες, αυτό το παρατηρούμε. Είναι γεγονός αυτό. Τώρα, όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, την έννοια της μακροχρόνιας τάσης, που αυτό σημαίνει 50-100 χρόνια αλλαγή του κλίματος, αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό σε αυτό, με την έννοια ότι δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε πριν 100 χρόνια, πριν 50 χρόνια, δεν υπήρχαν αντίστοιχες μετρήσεις σε πολλά πράγματα. Οπότε αυτό υπάρχει ένα ερωτηματικό, αν όντως υπάρχει κλιματική αλλαγή, με την έννοια της μεγάλης χρονικής περίοδου δεκαετιών, 50-100 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Αλλά σίγουρα η απάντηση είναι σίγουρα ξεκάθαρη στο θέμα της κλιματικής μεταβλητότητας. Ότι δηλαδή η αλλαγή του κλίματος από χρονιά σε χρονιά την βλέπουμε, την έντονη μεταβλητότητα του κλίματος. Το σκαμπανεύασμα του καιρού, το σκαμπανεύασμα των γεγονότων, των ακραίων γεγονότων. Αυτό το βλέπουμε.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει ρόλο σε αυτή τη μεταβλητότητα?
1: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει ρόλο σε αυτό?
1: Σίγουρα έχει παίξει ρόλο σε αυτό. Ο ανθρώπινος παράγοντας πολλές φορές δεν λαμβάνει υπόψη του το περιβάλλον, τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Όταν λέμε φέρουσα ικανότητα, όμως, διαχείριση του νερού είναι τι μπορεί να αντέξει κάθε περιοχή. Δηλαδή μπορεί να αντέξει τόσες ξενοδοχειακές μονάδες, τόσες εκτάσεις καλλιεργιών. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή να υπάρχει ένας σχεδιασμός από την πολιτεία, κάθε περιοχή με βάση τα αποθέματα που έχει, να γνωρίζουμε και πόσο μπορεί να καταναλώσει, πόσο μπορεί να αντέξει μια έντονη, ας πούμε, δραστηριότητα, είτε τουριστική είτε γεωργική. Άρα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε σαν ισοζύγιο για να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί κάποιες φορές κάνουμε κάποιες υπερβάσεις. Ο ανθρώπινος παράγοντας, κάνουμε έντονη δραστηριότητα οικιστική και ούτω καθεξής, που αυτό έρχεται όμως, το βλέπουμε μετά σαν αποτέλεσμα και δεν έχουμε νερό, παραδείγματος χάρη, κάποιες περιοχές.
0: Κακά τα ψέματα, δεν δείχνουμε και το σεβασμό στο περιβάλλον, νομίζω, αυτή είναι η αίσθηση που έχω.
1: Ισχύει αυτό. Βασικά πρέπει λίγο να κινητοποιηθούμε και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και αντιλαμβάνεται ότι αυτό που σας είπα, την κλιματική μεταβλητότητα, την αστάθεια του κλίματος που δημιουργεί την αβεβαιότητα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και το βλέπουμε και στους παραγωγούς αυτό. Νιώθουν μια βεβαιότητα, δεν ξέρουν από χρονιά σε χρονιά τι θα επικρατήσει. Θα έχουν παραγωγή, δεν θα έχουν παραγωγή. Οπότε εκεί μένω εγώ περισσότερο στην κλιματική μεταβλητότητα και όχι τόσο στην κλιματική αλλαγή, που είναι ένα φαινόμενο που σας είπα, μπορεί να το δει σε μακροχρόνια βάση, δεκαετιών πίσω.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και το διαχωρίζετε για να το κατανοήσουμε και καλύτερα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και εκεί πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στην αστάθεια από χρονιά σε χρονιά, που δημιουργεί την αβεβαιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Το τι έγινε πριν 20-30 χρόνια, τι θα γίνει μετά από 30-40 χρόνια, πολλές φορές δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, δεν είμαστε και σίγουροι. Οπότε καλύτερα να μας απασχολεί το τι θα γίνει το επόμενο χρόνο, τον επόμενο 2 χρόνια και πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε καλύτερα. Για να έχουμε να μειωθεί αυτή η αβεβαιότητα. Αυτό είναι το σημαντικό, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουργιαλά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κλείνοντας έτσι αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι το νερό δεν είναι ανεξάντλητο, αλλά το πρόβλημα δεν είναι χωρίς λύση. Η γνώση που υπάρχει εδώ στην Κρήτη, υποδομές και συνεργασία μεταξύ των φορέων και των τοπικών κοινωνιών, μπορούν, πιστεύω, να ενισχύσουν την υδατική ασφάλεια της Κρήτης και να φύγει αυτό το αίσθημα βεβαιότητας που μπορούμε να έχουμε από χρονιά σε χρονιά. Και φυσικά να κάνουμε ένα έγκυρο σχεδιασμό. Να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή όταν δούμε το πρόβλημα να δούμε τι θα κάνουμε. Πρέπει λίγο να προνοήσουμε και να το συζητάμε και να το σχεδιάζουμε πρωτύτερα.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι λειτουργούμε λίγο έτσι, δηλαδή μετά που θα έρθουν τα χειρότερα ως χώρα, ας το πούμε έτσι, ως κοινωνία. Υπάρχει αυτό νομίζω στο DNA μας.
1: Υπάρχει αυτό που λέτε, ναι, ισχύει, απλά προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, δηλαδή όλα βελτιώνονται.
0: Μάλιστα. Κύριε Κουργιαλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε και τα όσα ενδιαφέροντα είπατε. Σας εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.

0: Εδώ είμαστε με τις εξαιρετικές επιλογές τραγουδιών. Συνεχίζουμε να πούμε ότι βρισκόμαστε και σε μια εβδομάδα θερινών εκπτώσεων και δεν ξέρουμε και πώς λειτουργούν τα πράγματα στην αγορά. Η εικόνα που υπάρχει είναι μια έτσι υποτονικότητα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου, τον κύριο Σκουλούτη. Κύριε Σκουλούτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κανάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ποια είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο και τι αναμένουμε από τις εκπτώσεις και πόσο θα επωφεληθεί, πόσο θα επωφεληθεί η αγορά από το επόμενο διάστημα?
1: Ακούστε, η αγορά αυτή τη στιγμή κινείται λίγο, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει δουλειά. Υπάρχει, είμαστε φουλ τη σεζόν, είναι μεστούς στη σεζόν, υπάρχει κόσμος. Υπάρχουν πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, με αποτέλεσμα όταν υπάρχει κινητικότητα υπάρχει και ενδιαφέρον και ο κόσμος θα βάλει κάτι καινούριο, κάτι το πιο νεανικό και ούτω καθεξής. Έχει μια κίνηση η αγορά, εμείς είμαστε αισιόδοξοι γιατί τώρα με τις εκπτώσεις θεωρούμε ότι θα πάει λίγο καλύτερα. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, το επιχειρήν πρέπει να το λέει και η λέξη επιχειρήν, επιχειρήσει, οπότε ελπίζεις για κάτι καλύτερο. Τα καταστήματα έχουν ετοιμαστεί, είναι έτοιμα να βάλουν και να επικονίσουν και τα λογότυπα των εκπτώσεων. Στην προκειμένη περίπτωση κάποιοι τα έχουν ξεκινήσει και τα έχουν βάλει κιόλας. Τη Δευτέρα ξεκινάνε επίσημα και αποκορυφώνται 31/8. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι λίγο στην αγορά ότι θα κινηθεί, ότι θα συνεχίσει να κινείται και θα κινηθεί και λίγο παραπάνω. Εξού και ο λόγος των εκπτώσεων.
0: Μακάρι, ναι, γιατί είναι ένα δύσκολο χρονικό έτσι, διάστημα και με όλα αυτά που έχω σου δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κόσμος δεν έχει και χρήματα. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Δεν μπορεί να ξοδέψει με την ίδια άνεση που θα μπορούσε σε άλλους καιρούς. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική εικόνα προς αυτό.
1: Όχι, εκεί είναι η εικόνα. Αυτή είναι η εικόνα. Το πρόβλημα είναι όταν το budget του κάθε νοικοκυριού φτάνει μέχρι ένα σημείο, εκεί χαλάει μετά η δουλειά.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτάσει να παίρνει ο κάθε ένας το απαραίτητο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πέρασα, το είδα, μ' αρέσει, δώσε μου το χωρίς να το χρειάζομαι. Αυτό που γινόταν παλιότερα, αν έβλεπε κάποιος ή κάποια κυρία στη βιτρίνα κάτι και της άρεσε και να μην το είχε άμεσα ανάγκη, το έπαιρνε. Αυτή τη στιγμή παίρνουν τα απαραίτητα και γι' αυτό λέω ότι αυτό το χρονικό διάστημα κινείται, γιατί όταν έχει όλο ένα γάμο, μια βάφτιση, βαφτίζει το παιδί του, κάτι καινούριο θα βάλει.
0: Ναι, τραβάνε δηλαδή λίγο το...
1: Και γι' αυτό κρατάει λίγο αυτό το χρονικό διάστημα την αγορά ζωντανή.
0: Οι καταναλωτές πρέπει να είναι σε κάτι προετοιμασμένοι, προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν και φαινόμενα που άλλα λέει για εκπτώσεις και ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο είδους έκπτωση. Δεν ξέρω...
1: Εγώ καλά, πάντα τους καταναλωτές, ναι, και τους συμβουλεύω να κοιτάζουν ανεξάρτητα το τι γράφει η βιτρίνα με το τι ποσοστό, να κοιτάζουν πόσο κάνει και πόσο το αγοράζουν. Το ταμείο.
0: Πώς θα μπορούν όμως να το δουν αυτό?
1: Από εκεί και μετά τα καταστήματα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επειδή είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας και οι πελάτες είναι το 80% σχεδόν με ονοματεπώνυμο,
0: ναι,
1: δεν κάνουν, δηλαδή στα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν κρούσματα, το έγραφε 70 και μου το έδωσε 60 ή 50 ή πιο κάτω. Το μεγάλο πρόβλημα είναι οι πολυεθνικές εταιρείες που βάζουν καμιά ταμπέλα 70%,

0: και μπαίνεις μέσα και σου κάνει ένα 25 και φεύγεις. Εκεί θα κοιτάξουν να δούνε, και το λέω πάντα, μην κοιτάζετε τα μεγάλα γράμματα της ταμπέλας. Μπείτε μέσα στο κατάστημα και δείτε πόσο κάνει και πόσο τα αγοράζετε. Όπως καλό και να συγκρίνουν και οι όμοια πράγματα. Μια μπλούζα δεν είναι μια μπλούζα από ένα φυσικό κατάστημα, μια μικρομεσαία επιχείρηση με μια μπλούζα από ένα π.χ. παράδειγμα κινέζικο. Δεν είναι η ίδια ποιότητα. Ναι. Μην συγκρίνουν μπλούζα με μπλούζα. Να συγκρίνουν συγκεκριμένα πράγματα, να συγκρίνουν την τιμή και το είδος ανάλογα.
1: Ναι. Ναι, είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια, αυτό έρθει και σε συνάρτηση με τη χρηματική και πώς να το πούμε, το ζόρισμα το οποίο έχει η κοινωνία, που κάποιος μπορεί πιο εύκολα να πει ότι θα δώσω 5 ευρώ στο κινέζικο παρά 25 να πάρω μια καλή μπλούζα. Είναι μια κατάσταση η οποία υπάρχει. Δεν είναι κάτι.
0: Ναι,
1: δηλαδή είναι σε συνάρτηση με τις οικονομικές δυνατότητες της κοινωνίας, οι οποίες πλέον είναι ζορισμένες.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και το σέβομαι, να ξέρετε. Υπάρχουν καταστάσεις που ζούμε αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, και όχι μόνο αυτή, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Ναι. Δεν είναι κάτι πρωτοφανίστικο. Που καταλαβαίνεις την ανάγκη και βλέπεις τον πελάτη ότι ναι, το θέλει, αλλά δεν μπορεί να το πάρει.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι, όχι το πρόβλημα, το καλό αυτή τη χρονική περίοδο είναι ότι αυτή την μπλούζα που έχει ένα κατάστημα 15 ευρώ, θα την πάρεις 10, είναι πολύ καλύτερη από ότι...
1: Ναι.
0: Οπότε αξίζει τον κόπο να κάνεις την έρευνα αγοράς και να μπεις σε όποια αγορά και να πάρεις ένα καλό προϊόν.
1: Επίσης, θα ήθελα να κάνω και μια ερώτηση. Έχει πέσει την αντίληψή μου, μιας και πιάσαμε τη ζήτηση με τα κινέζικα. Γιατί αρκετά κινέζικα καταστήματα κλείνουν? Έχετε εικόνα προς αυτό?
0: Ακούστε, στην προηγουμένη περίπτωση έχουν ακουστεί διάφορα.
1: Ναι.
0: Έχει ακουστεί το ενδεχόμενο να έχει σταματήσει η κρατική επιδότηση που ήταν για κάποια χρόνια που ξεκινούσανε. Και υπάρχει το άλλο. Τα κινέζικα που ήρθαν ήδη ήταν φορτωμένα από εμπορεύματα, ήταν μεγάλοι χώροι με μεγάλα ενίκια. Και όταν η κοινωνία κάποια στιγμή κλωτσίτσε οικονομικά, ένα κατάστημα κολοσσός, όσο φθηνά και να πουλιά, για να φανταστείτε ότι αν πουλάει μια μπλούζα 5 ευρώ, τι κέρδος θα έχει και πόσες πρέπει να πουλήσει για να μπορεί να πληρώσει ένα 7.000 ευρώ ενίκιο.
1: Ναι.
0: Όταν είναι τα καταστήματα πολύ μεγάλα και είναι ακριβά τα ενίκια. Δηλαδή κάποια στιγμή όταν κάθεται λίγο η αγορά, έχουν πρόβλημα όλοι. Δεν είναι μόνο η ελληνική επιχειρηματικότητα, αλλά έχει ακόμα και τέτοιου είδους καταστήματα με πολύ μικρά ποσά που πουλάνε. Λογικό είναι να μην αντέξουν.
1: Μάλιστα. Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Σκουλούδη, για την τοποθέτησή σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε και κάτι και ως προς τους καταναλωτές, μια σκηνή εβδομάδα που ξεκινούν οι εκπτώσεις.
0: Εγώ θα προτείνω, όπως προτείνω και πάντα βέβαια, να κατέβουν στην αγορά, να κάνουν τη βόλτα τους, να δουν τις βιτρίνες, να δουν τις τιμές, να μπουν μέσα να δουν το είδος. Και καλό θα είναι όσο μπορούν, τουλάχιστον και όσοι μπορούν, να επιλέξουν την ελληνική επιχειρηματικότητα.
1: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ένα ζήτημα, ναι, το οποίο είναι η πραγματικότητα, το έχει σίγουρα περισσότερο ανάγκη. Κύριε Σκουλούδη, να σας ευχαριστήσω και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Beta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
9: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
10: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
11: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
0: Creta One 102,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 10. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή Rewind του Σαββάτου. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις πολιτικές εξελίξεις οποίες είχαμε το τελευταίο διάστημα. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής έχω τον Ζαχαρία Ζούπη, τον Διευθυντή Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας Opinion Poll. Κύριε Ζούπη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πάντα ενδιαφέρουσα η συζήτηση που έχουμε μαζί σχετικά με τα όσα συμβαίνουν γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις και τις δημοσκοπήσεις. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε, γιατί βλέπω ότι έχει ολοκληρωθεί και ένας δεύτερος κύκλος δημοσκοπήσεων, έτσι, μετά και τα νέα κόμματα που ιδρύθηκαν όπως η Ελλάς και η Ελπίδα.
1: Κοίταξε, πράγματι ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος των ερευνών. Τώρα πια θα ξαναδούμε αποτελέσματα λογικά το Σεπτέμβριο, αφού μεσολαβήσουν οι εξελίξεις. Θα έλεγα ότι τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει μια μικρή άνοδο, όχι κάτι το συγκλονιστικό, αλλά εμφανίζει.
0: Τσιμπάει
1: λίγο. Νομίζω ότι αυτό κύρια οφείλεται σε μια υπερκινητικότητα κομματική και κυβερνητική που έχει δείξει αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
1: Όχι τόσο στην εμφάνιση του κ. Τσίπρα, όπως διαβάζω αναλύσεις. Αυτό αν είναι θα το δούμε, νομίζω, αυτό το σενάριο περισσότερο από Σεπτέμβριο, αφού εγκαθιδρυθεί, καθιερωθεί η εικόνα. Έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, τον νέο κόμμα, την Ελλάς, να έχει μια καλή άνοδο. Ο μέσος όρος ήταν κάτι λιγότερο από 15,5, τώρα βρίσκεται κοντά στο 17. Και κάπου εκεί να κουμπώνει, θα το δούμε και στο μέλλον, τη δεύτερη θέση, γιατί έχει πια μια διαφορά 6 με 7 μονάδες από το τρίτο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το οποίο κατά μέσο όρο βρίσκεται σε ένα 11%. Από εκεί και πέρα δεν βλέπουμε συγκλονιστικές αλλαγές. Με το ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι γνωστή, ναι, στο 1,5%. Κάτι βλέπουμε, μια πτώση της Ελπίδας, της Μαρίας Καρισχανού, περίπου 2 μονάδες. Και μια μικρή εισπράξη από την Ελληνική Λύση. Και εκεί σε κάποιες έρευνες αλλάζει και η σειρά μεταξύ τους. Βλέπουμε βέβαια την εικόνα κομμάτων που εξαφανίζονται, που σπρώχνονται με πολύ χαμηλά ποσοστά. Είτε είναι η Νίκη, είτε είναι οι Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, το ΣΥΡΙΖΑ που αναφέραμε. Και κάπως κρατιούνται, κατά τη γνώμη μου, λίγο κάτω από το 30%, άλλοι το βγάζουν λίγο πάνω, μικρή σημασία έχει, κοντά στο 30% η Φωνή Λογικής και το Μέρα 25, που όμως πιέζονται και τα δύο αυτά κόμματα. Αυτή είναι η εικόνα, έχει ένα ενδιαφέρον, δεν είναι η οριστική εικόνα,
0: ναι,
1: θα δούμε εξελίξεις και έχουμε και σημαντικές εκκρεμότητες.
0: Ναι, βέβαια, για το πότε φαντάζομαι θα γίνουν και οι εκλογές και πότε θα πατήσει ο Πρωθυπουργός το κουμπί. Φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι σε αυτή την εκκρεμότητα.
1: Κοίταξε, υπάρχει καταρχάς μια εκκρεμότητα που λέγεται κόμμα Σαμάρα.
0: Ναι. Σε προηγούμενη συζήτησή μας, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχατε πει ότι δεν υπάρχει δυναμική, δεν βλέπατε τη δυναμική που αναμένατε ή που ανέμενε κάποιος. Γενικά είναι σε χαμηλές πτήσεις. Δεν ξέρω αν αυτή η εικόνα παραμένει.
1: Κοίταξε, το τελευταίο διάστημα, δηλαδή εγώ μόνιμα βρίσκαμε αυτό το υποίδρυση κόμμα στη δυνητική ψήφο, ένα 3,5 περίπου τα 100 να απαντάει σίγουρα θα το ψήφιζα, και ένα 6,5-7 κάπου εκεί να λέει θα μπορούσα να το ψηφίσω.
0: Να.
1: Αυτό συγκέντρωνε ένα 11 προς 12 έπαιζε. Σε κάποιες μετρήσεις εμφανίζεται και 13 προς 14. Ωστόσο το σίγουρα δεν είχε κάποια συγκλονιστική αλλαγή. Είναι 3,5, είναι 4, 4,5 στατιστικά από ό,τι καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θα κριθεί όταν θα εμφανιστεί. Δεν είναι βέβαια το άγνωστο πρόσωπο, είναι πρώην πρωθυπουργός. Είναι χρόνια στην πολιτική ζωή.
0: Ναι.
1: Περίπου ξέρουμε το στίγμα του.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν περιμένουμε να πει τα νέα πράγματα που θα μας εκπλήξει. Άρα ήδη κρίνεται κάπως. Θα δούμε όμως τι θα...
0: Μπορεί να κάνει, κύριε Ζούπη, ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ο Σαμαράς.
1: Κοιτάξτε, συμβαίνει το σημαίνει το εξής. Εάν κάνουμε ανάλυση με βάση αυτούς που λένε ότι τώρα θα ψηφίσουν
0: ναι.
1: Κάποια κόμματα,
0: ναι.
1: Βλέπουμε να κάνει οριακή ζημιά, δηλαδή στη μία μονάδα σε αυτούς που λένε τώρα ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και 3 με 4 μονάδες σε αυτούς που λένε θα μπορούσα να το ψηφίσω, μάλλον θα το ψήφιζα.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε όμως ορισμένα, επιτρέψτε μου να πω, περίεργα πράγματα, δηλαδή στοιχεία να αναδεικνύονται. Οπωσδήποτε πιέζει, αυτό το ξέραμε, την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού. Νομίζω ότι δείχνει ότι μπορεί ναι. να την πιέσει σημαντικά.
0: Το νίκη
1: ότι μπορεί να πιέσει την ελληνική λύση.
0: Ναι.
1: Ναι, την ελληνική λύση. Και έχει προκύψει τελευταίες έρευνες και ένα στοιχείο που δεν το βλέπαμε τόσο καθαρά ή μάλλον το βλέπαμε σε πολύ μικρά μεγέθη. Μπορεί να πιέσει και ένα τμήμα του ΠΑΣΟΚ.
0: Το πατριωτικό, ας πούμε, κομμάτι του ΠΑΣΟΚ που συνηθίζουμε να λέμε.
1: Ναι, θέλω να γίνει κατανοητό σε όλους μας και σε αυτούς που μας ακούν ότι ζούμε σε μια εποχή που οι κομματικές ταυτότητες και οι ιδεολογικές τοποθετήσεις παίζουν πολύ πολύ πολύ μικρότερο ρόλο από ό,τι παλιότερα. Γι' αυτό και οι μετακινήσεις δεν έχουν τύχη.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε εύκολα μετακινήσεις από το ένα κόμμα προς ένα άλλο, για παράδειγμα. Και αυτό εντείνει και μια ρευστότητα. Αν και έχουν μειωθεί οι αναποφάσεις, και κατά τη γνώμη μου δεν θα μειωθούν και αισθητά το επόμενο διάστημα. Δηλαδή φτάνουμε σε εκλογές που πάντα έχουμε ένα 14-15% αναποφάσεις με βάση και τα exit poll κιόλας και όχι τις τρέχουσες έρευνες. Ό,τι σημασία έχει αυτό.
0: Ναι.
1: Όμως το ότι έχουμε 14-15% κατά τη γνώμη μου αναποφάσεις τους, το ότι είναι σε κρεμότητα το κόμμα Σαμαρά, η ευκολία με την οποία υπάρχουν μετακινήσεις δείχνουν μια εικόνα ρευστότητας. Αν για κάτι είμαστε σίγουροι, δηλαδή θα μπορούσαν να ομονοήσουν όλοι οι δημοσκόποι και τα αποτελέσματα μας εν συνόλο κάπως συγκλίνουν και τα συμπεράσματα, είναι ότι πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό που μένει είναι να δούμε το ακριβές ποσοστό και αν θα καταφέρει να ανεβάσει τροφές για αυτοδυναμία. Τώρα, από δεύτερη θέση και κάτω θα δούμε, αν και η δική μου γνώμη, για να μην μασάω τα λόγια μου, με βάση αυτά που βλέπω, όταν
0: ναι,
1: κόμμα ξεφεύγει 6-7% είναι κάτι σημαντικό, έτσι δεν είναι.
0: Εδώ τώρα πάντως μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, το χρονικό διάστημα που έχει φτιάχτη ο νέος φορέας του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Τσίπρα, ότι είναι πολύ σύντομο για να έχει μια τόση διαφορά που βρίσκουμε στις δημοσκοπήσεις από ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έστω και λόγω συνθήκων και πραγμάτων που συνέβησαν, μέσα σε, ουσιαστικά σε 2 μήνες να έχει πάρει μια τέτοια διαφορά στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε. Δηλαδή αυτό είναι αρκετά ενδιαφέρον κατά την άποψή μου.
1: Κοιτάξτε, προφανώς είναι ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου υπήρχαν γεγονότα που άνοιξαν το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή,
0: όπως,
1: για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ 2 χρόνια έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης. Έπαιζε μόνο του γιατί το κόμμα που ο λαός ψήφισε ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγαινε από τη μία διάσπα στην άλλη, από τη μία περιπέτεια στην άλλη, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είχε φτάσει δημοσκοπής πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή και πριν να εμφανιστεί το κόμμα του κύριου Τσίπρα ήταν στο 3, στο 4, στο 5%. Αυτό το κόμμα κάποτε είχε πάρει 35-36, δεν είναι. Και ακόμα και όταν έχανε το 19-32 ή ακόμα και στη δύσκολη στιγμή του 23 είχε ένα 20%. Το ΠΑΣΟΚ έδειχνε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και δυστοκία στο να εισπράξει είτε από τα αριστερά του, από δυνάμεις κέντρο αριστεράς, αλλά και από το κέντρο. Η γραμμή του δεν βοηθούσε να συσπυρώσει, δεν έπειθε εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό βλέπαμε μια διαρκή ταλάντευση ανάμεσα στο 12,5 και στο 13,5. Την ίδια ώρα κατακριμνιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ένας κόσμος, ένα κοινωνικό ακροατήριο, το οποίο θέλει αλλαγή, δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: οδηγόταν σε μια παράκρουση. Σου λέει τι θα γίνει. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται να, χωρίς να φέρνει την ανατροπή, δεν είναι, ναι, δηλαδή, για να μιλάμε στέρεα, το 17 είναι 17 και η Νέα Δημοκρατία μέσω όρο εμφανίζεται στο 29,8, αν πάρουμε όλες τις δημοσκοπίες, δηλαδή στο 30.
0: Ναι, είναι κοντά στα ποσοστά του βέβαια στις τελευταίες εθνικές εκλογές, δηλαδή μπορούμε να πούμε
1: ακριβώς, την κυβάση. Ακριβώς, στις δεύτερες κιόλας, στις πρώτες και πάρει περίπου στο 20%. Άρα ένα ακροατήριο έψαχνε την ηγετική έκφραση και ένα χώρο το οποίο να δείξει ότι μπορεί στοιχειωδώς να δώσει τη μάχη απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό διευκόλυνε τον κύριο Τσίπρα, όπως τον διευκολύνει μέχρι στιγμής τουλάχιστον το ότι εμφανίζεται με νέα πρόσωπα. Ναι. Έτσι, ενώ είναι ένα πολιτικό πρόσωπο το οποίο το 65-70% έχει αρνητική άποψη γι' αυτό,
0: ναι,
1: και για τα πεπραγμένα του ως αντιπολίτευση και ως κυβέρνηση, εμφάνισε αυτή τη δυναμική. Κατά τη γνώμη μου έχει ακόμα στοιχεία δυναμικής και ότι η επιδίωξή του θα είναι κάθε ένας. Θα είναι μάλλον λάθος να το πω αλλιώς, να δούμε ότι μπορεί να εισπράξει μόνο από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι ουσιαστικά έχει πάρει ό,τι έχει να πάρει, θα πάρει και κάτι ακόμα. Στοχεύει στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε καν μόνο στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει δεξαμενή να αντλήσει.
1: Ένα πολυσυλλεκτικό ακροατήριο, το οποίο το κοινό του σημείο είναι να κάνουμε κάτι να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτό προσπαθεί να εκφράσει, αν θα το καταφέρει. Ναι. Είναι ένα άλλο θέμα, δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αυτό σημαίνει και άλλες επιδόσεις, ακόμα και από αυτές που είναι αξιόλογες επιδόσεις και σημαντικές.
0: Θα ήθελα την εκτίμησή σας σε κάτι, επειδή το αναφέρατε σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι αν πολλά πρώην στελέχη ή στελέχη που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, όσοι έχουν μείνει, επιστρέψουν υπό την, ας το πούμε έτσι, την αγκαλιά του Αλέξη Τσίπρα, θα του δημιουργήσει πρόβλημα ή θα του κάνει καλό?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει τώρα μια...
0: Το λέω υπό την έννοια ότι υπάρχει, πώς να το πω έτσι, η ρετσινιά του ΣΥΡΙΖΑ που καταλαβαίνω ότι θα ήθελε να την αποβάλει από πάνω του.
1: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι προφανές αυτό.
1: Καταλαβαίνει καλύτερα και από εμάς που συζητάμε τώρα ή και εμάς που μετράμε και προσπαθούμε να αναλύσουμε τι βλέπουμε, ότι καλό θα ήταν θέματα του παρελθόντος να ξεχαστούν.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει επιλέξει να εμφανίζεται με νέα πρόσωπα. Προφανώς θα πάρει και κάποιους ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει βάλει και τους όρους του. Δεν συζητάω με κόμματα. Δεν θέλω να έρθει κάποιος ο οποίος να είναι βουλευτής και άρα να μπορούν να του πούν ότι πήρες την έδρα σου και ήρθες. Ναι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα έχουμε εξελίξεις οι οποίες είναι περιέργειες, δηλαδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση του κύριου Φάμελου. Η γνώμη μου είναι ότι με μια αλλαγή ηγεσίας ανάλογα με τις κινήσεις που θα γίνουν,
0: ναι,
1: δηλαδή πιθανά ανοίγματα προς την κυρία Κατσέλη, προς το χώρο, το πράτεν του κύριου Κουτζιά,
0: ενδεχομένως και τον Πολάκη
1: μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει εκεί ένας χώρος, μην γελιόμαστε όμως, δεν θα δημιουργηθεί καμία τεράστια δυναμική,
0: όχι,
1: όμως θα δημιουργηθεί ένας χώρος που αντικειμενικά εκ των πραγμάτων θα ασκεί κριτική σταθερή στον κύριο Τσίπρα. Αυτό πιθανά να του δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Όμως στην πολιτική δεν έχουν μία πλευρά οι καταστάσεις. Η άλλη πλευρά είναι ότι όσο θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με την α ή τη β δύναμη που μπορεί να αποκτήσουν οι άνθρωποι που θα δώσουν μια μάχη, τόσο περισσότερο θα πείθει άλλα κοινά ότι να, εγώ είμαι κάτι το καινούριο. Δεν είναι. Άρα αυτό θα τον ευνοεί με μια έννοια.
0: Αρκετά ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, ενδιαφέρουσα αυτή η προσέγγιση, γιατί συνήθως στεκόμαστε στη μία πλευρά του νομίσματος.
1: Ναι, όχι, ποτέ δεν είναι μόνο πάντα τα πράγματα. Και η δυνατότητα, αν θέλετε, και η ικανότητα ενός πολιτικού είναι ακόμα και το disadvantage να το μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
0: Επίσης, να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο χρόνος των εκλογών φαντάζομαι παίζει καθοριστικό ρόλο στο πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι, δεν ξέρω για τη δική σας, όσο αυτός ο χρόνος πηγαίνει προς το 27, έστω ότι αποφασίσει να πάει προς το 27, θα λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης, θεωρείτε, ή εναντίον της?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους και όσο μπορώ να αναλύω τα γεγονότα που δεν βλέπω κανένα λόγο να επαληθευτούν οι αναλύσεις που λέει θα γίνει 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο. Δεν το βλέπω για τους εξής απλούς λόγους. Παρά το νέο σκηνικό που αντικειμενικά δημιουργείται, αυτό πιέζει περισσότερο τις δυνάμεις αντιπολίτευσης και όχι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα εμφανιστεί το κόμμα και του Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει αγγίξει τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το διάστημα, δεν είναι. Όχι μόνο δεν την έχει αγγίξει, τι ψιλοβοηθάει. Δεύτερο, γιατί αν το Σεπτέμβριο ο Αλέξης Τσίπρας δείξει ότι είναι ένα κόμμα σταθερά που είναι στο 17-18 και που μπορεί να ανέβει κάπως.
0: Ναι, να προσεγγίσει και το 20.
1: Κατά τη γνώμη μου κάποια κόμματα θα πιεστούν σημαντικά, γιατί θα δημιουργείται ένας κακέκτυπος διπολισμός και τον ονομάζω έτσι γιατί δεν έχεις δύο κόμματα του 40%, δεν είναι όπως παλιά. Ναι. Λοιπόν, στο οποίο θα εισπράττει ο κύριος Τσίπρας, θα εισπράττει όμως και η Νέα Δημοκρατία. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ως κυβέρνηση να ολοκληρώσει πράγματα, είτε αφορούν τα οικονομικά. Για παράδειγμα, δεν λέω τι θα υποσχεθεί στη ΔΕΘ. Διάβαζα προχθές μια αναφορά, μια πολύ καλή οικονομική ανάλυση. Για παράδειγμα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος από ό,τι διάβασα και εγώ, το Νοέμβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο, καταργείται οριστικά η προσωπική διαφορά. Αυτό σημαίνει μεταβολή στις συντάξεις 1,5 εκατομμύριου κόσμου. Λοιπόν, συν τι θα υποσχεθεί, συν έργα τα οποία έχει να εγκαινιάσει, συν κύκλο παρεμβάσεων που έχει να κάνει. Και ένα κόμμα που είναι στην κυβέρνηση έχει μεγαλύτερες δυνατότητες αντοχής ανθρώπινου δυναμικού, μηχανισμού και οικονομικών. Ναι. Γενικά ας το καλύψουμε με τον όρο πόρων κάθε είδους από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Έτσι εγώ βλέπω πιο πιθανό μια τακτική λαχανιάσματος των άλλων από τον και όποιος αντέξει, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο να πάει προς την άνοιξη που λέει και ο ίδιος, επαληθεύοντας ότι είναι ένας θεσμικός πρωθυπουργός, ο οποίος για παράδειγμα και το 23 το ίδιο έκανε, αλλά πέρα από το χρόνο εκλογών ήταν πολύ συνεπής και για τον εκλογικό νόμο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να τον αλλάξει και να τον κάνει όπως πριν, δηλαδή ότι τον πόνους, ο οποίος είναι πρώτος, το παίρνει όλο των 50 έδρων και όχι σταδιακά. Ή αυτό που του πρότειναν κάποιοι, ότι το όριο εισόδου στη Βουλή να μην είναι 3, να είναι 5 π.χ. τα 100 ή 4. Εγώ αυτό βλέπω. Βέβαια, ξέρετε, στην πολιτική ισχύει αυτό που λέμε και εμείς οι άνθρωποι απλοί. Οι άνθρωποι κάνουν σχέδια και οι θεοί γελάνε, γιατί υπάρχουν καμιά φορά οι πολιτικές εξελίξεις καθορίζονται και από τα απρόπτα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Από τις περιστάσεις. Αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο σενάριο, από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει κάνει σαφή τη δήλωσή του, εγώ κάνω αυτή την ανάλυση όπως το σκέφτομαι εγώ, κυριολεκτικά.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι όμως και με λίγα λόγια σαν να είναι η μπάλα στο δικό τους μισό του γηπέδου, οπότε σαν να καθορίζουν εκείνη τις εξελίξεις, έτσι το αντιλαμβάνομαι και εγώ.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί μην γελιόμαστε. Μας αρέσει όλους να γράφουμε, να κατατάξεις, αλλαγές, και γίνονται πράγματι και μπορούν να γίνουν και πιο σημαντικές.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, έστω και λαβωμένοι, γιατί βρισκόμαστε
0: και με 7ο χρόνο, δεν είναι?
1: Χρόνο, ναι, δεν έχουμε ξαναδεί κυβέρνηση να προηγείται με 10, 11, 12, 13, 14 μονάδες μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Θα ήθελα πάντως, κλείνοντας έτσι αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τις επιθέσεις που ενδεχομένως να έχετε δεχτεί και εσείς ο ίδιος από κόμματα που δεν τους αρέσουν οι δημοσκοπήσεις. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω ταλαιπώρησε τη χώρα και για πολλά χρόνια το προηγούμενο διάστημα. Και ότι δεν έχει γίνει σαφές, μάλλον, ότι μιλάμε για μια φωτογραφία της στιγμής και όχι για ένα εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Αυτό πρέπει να. Εμείς κάνουμε μια επιστημονική εργασία.
0: Ναι.
1: Αυτό που δίνουμε, αυτό που κάνουμε είναι κύριε μελέτη των τάσεων και όσο πλησιάζουν οι εκλογές προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τι μπορεί να συμβεί ανοίγοντας οι κάλπες. Αυτό είναι όλο. Εάν ξέραμε Και υπήρχε τρόπος, ανοίγοντας κάλπες, τι θα βγει, πιθανά αυτό να τέριαζε σε καφετζούδες και όχι σε δημοσκόπους ή αναλύτες. Θέλω να πιστεύω ότι έχει συμβεί το εξής. Και κακά τα ψέματα, αυτό πρώτη φορά το είδαμε, είμαι πια αρκετά, έχω μια ηλικία που έχω ζήσει όλη τη μεταπολίτευση πολιτικά. Ναι. Και του 35 χρόνια και επαγγελματικά σε αυτό το χώρο. Αυτή τη τόσο έντονη αμφισβήτηση τη ζήσαμε πρώτα από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι σαν κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μιλάω με στελέχη του τώρα, δέχονται ότι αυτή η επίθεση κατά των δημοσκοπήσεων τους εμπόδιζε να καταλαβαίνουν ή τους έδειχναν οι δημοσκοπήσεις, δεν είναι.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα να προσθέσω το 23 που υπήρχε υπερεκτίμηση και όχι υποτίμηση.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή το 23 ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Δηλαδή οι ίδιοι τώρα, άμα μιλήσουμε με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει και διάφορα, έχουν πια μια εμπειρία μιας πορείας.
0: Νομίζω έχουν ηρεμήσει κιόλας, γιατί το πράγμα, πώς να το πω, υπήρχε ένταση.
1: Τώρα, ενώ ηρέμησε το, ας πούμε, ενώ από εκεί καταλάβαν τι συμβαίνει. Δηλαδή, να σας πω κάτι, μια έρευνα δεν είναι μόνο μια κάρτα που λέγεται πρόθεση ψήφου. Είναι άλλες 40 κάρτες που δείχνουν ποιοτικά στοιχεία, που δείχνουν αναλύσεις.
0: Που είναι πολύ πιο σημαντικά πολλές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ κλαίω σε εισαγωγικά για έρευνες που μπορεί να είναι 60 σελίδες τεύχος μαζί με τις αναλύσεις. Και στέκονται σε μία πρόθεση ψήφου που βέβαια έχει μεγάλη αξία. Και δεν στέκονται π.χ. σε 5 πολύ απαντήσεις που πρέπει να προβληματίσουν το πολιτικό δυναμικό. Ναι. Θα έλεγα λοιπόν σε στελέχη όλων των κομμάτων ότι αν δεν εμφανίζονται όπως φαντάζονται τα μέλη τους, όπως φαντάζονται για το κόμμα τους, που είναι θεμητό και ο καθένας για αυτό που ψηφίζει δεν πάει καλύτερα, μην ψάχνουμε την αμαρτία στις δημοσκοπήσεις. Ας σκεφτούν καλύτερα τι φταίει στη τακτική του ίδιου του κόμματός τους και στα ελλείμματά τους που πρέπει να διορθώσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν εκλέχθηκε για δεύτερη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμείς σαν Opinion Poll μετρήσαμε στο 20% το ΠΑΣΟΚ. Το Νοέμβριο στο τέλος του 24.
0: Φαντάζομαι τότε, επειδή ήταν καλό το ποσοστό, δεν θα υπήρχε κάποιο γκρινιά. Ναι, καλό το μικρό σχολείο.
1: Μα και ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων, αν έπαιρνες τότε, ήταν 19. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, ήταν στα ψηλά.
1: 19-20, ας το πούμε έτσι, για όλους. Για όλες τις εταιρείες. Τώρα βρίσκουμε από 10,5 ως 11,5. Αυτή είναι η αλήθεια. Πότε φταίγαν οι μετρήσεις. Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι τις δημοσκοπήσεις να τις μελετούν. Να μην ψάχνουν δράκους. Και καμιά σοβαρή εταιρεία δεν θα χαλάλιζε ποτέ τη φήμη της, γιατί η δικιά μας δύναμη, σαν εταιρείες, δεν είναι, σαν επιστήμονες, σαν επιστημονική δουλειά, είναι να δείξουμε ότι επαληθευόμαστε όσο γίνεται, δεν είναι. Κανείς δεν θα χαλάλιζε τη φήμη του ως πρόσωπο και ως εταιρεία. Την επιστημονική, την επαγγελματική, το διαχρονικό του κύρος, για να κάνει ένα πρόσκαιρο δεν ξέρω τι. Ας μην σκέφτονται έτσι. Είναι άσχημος τρόπος σκέψης και για τους ίδιους.
0: Κύριε Ζούπη, να σας ευχαριστήσω, γιατί με πιέζει και ο χρόνος.
1: Να είστε καλά.
0: Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα, αν μη τι άλλο, συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
6: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν από τις 11. Είχαμε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση όπως πάντα με τον Ζαχαρέα Ζούπη, το γνωστό δημοσκόπο, που μας ανέλησε τα όσα συμβαίνουν σε πολιτικό επίπεδο, τις ανακατατάξεις και το κύμα δημοσκοπήσεων που είχαμε μέσα στον Ιούλιο, το οποίο λογικά θα πάρουμε για αυτή μια απάυση, θα πάρουμε και όλη μια απάυση τον Αύγουστο, τον οποίο αναμένουμε για να πάρουμε τις διακοπές μας, και από το Σεπτέμβριο νομίζω θα έχουμε όλη καλύτερη εικόνα. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο έχουμε τις διεθνείς ανακατατάξεις, το πέρα δόθε, το πάνω κάτω, το οποίο συμβαίνει ανάμεσα σε Τραμπ, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, το οποίο, όπως και είναι φυσικό επακόλουθο, έχει δημιουργήσει ούκο λίγο προβλήματα, ακόμα και οι αγορές δείχνουν μια αστάθεια. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Αλκιβιάδη Καλαμπόκη, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγών. Κύριε Καλαμπόκη, καλημέρα και ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση Σάββατο πρωί.
1: Καλημέρα κύριε Κανάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Οι εξαγωγείς δεν κάνουν διακοπές.
0: Ναι.
1: Ακούγοντας τον πρόλογό σας.
0: Οι διακοπές ισχύουν για εμάς δημοσιογράφους, οι οποίες αναμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία.
1: Με βάση και τα τελευταία στοιχεία, για να μπω κατευθείαν στο θέμα,
0: ναι,
1: που αντιλαμβάνομαι ότι η πολεμική κρίση είναι ένα θέμα που απασχολεί ευρύτερα την παγκόσμια κοινότητα, πρώτα απ' όλα σε ανθρωπιστικό επίπεδο,
0: ναι,
1: και εν δευτέρης σε οικονομικό επίπεδο, που επηρεάζει άμεσα το ανθρωπιστικό επίπεδο. Χαριτολογώντας στην αρχή, είπα ότι οι εξαγωγείς δεν κάνουν διακοπές. Εάν δει κάποιος τα στοιχεία, ενώ το Γενάρη και το Φλεβάρι είχαμε πτώσεις στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας, ο Μάρτης ήταν μια ευχάριστη έκπληξη, ο Απρίλης ήταν μια τάση επιβεβαίωσης και ο Μάιος που βγάλαμε προχθές τα στοιχεία είναι μια, θα έλεγα πλέον, ανωδική καταγεγραμμένη πορεία επιμονής. Δηλαδή, δεν έχουμε πια τα αρνητικά του πρώτου και του δευτέρου, έχουμε τρεις μήνες με θετικό πρόσημο,
0: ναι,
1: κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό την περίοδο που διανύουμε, αποδεικνύοντας ότι το εμπόριο δεν σταματά και ότι πλέον αυτή η καταγραφή είναι μια τάση που προέρχεται από την επιμονή των εξαγωγείων να καθίσουν τις αγορές, να διευρύνουν τις αγορές και να καταφέρουν να παραμείνουν στην αγορά μετά από τόσους αγώνες και κόπους τα τελευταία 15 χρόνια που έχουν κάνει.
0: Και βέβαια, παρά τις γεωπολιτικές αλλαγές, οι οποίες είναι καταιγιστικές και πολλές φορές αλλάζουν μέσα σε 24 ώρες, γιατί υπάρχει και αυτό, και αυτό δείχνει μια επιμονή, όπως είπατε. Δεν ξέρω σε ποια προϊόντα και ποια εικόνα έχετε εσείς όσον αφορά τις εξαγωγές από τη χώρα μας.
1: Καταρχήν έχουμε το Μάιο 21% άνοδο,
0: ναι,
1: και 13,9% το πεντάμινο με τα πετρελοειδή. Χωρίς τα πετρελοειδή το νούμερο είναι μικρότερο. Παρ' όλα αυτά είναι θετικό, και είναι θετικό όχι μόνο σε αξία αλλά και σε όγκους, γιατί κάποιος πολύ εύκολα μπορεί να πει σε αξία λόγω της ανόδου των τιμών, πληθωριστικών πιέσεων. Ναι, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν σημαίνει επειδή ανεβαίνουν οι τιμές ότι κατά ανάγκη οι εξαγωγές παραμένουν σταθερές. Εδώ απέδειξαν λοιπόν οι εξαγωγείς ότι ανεβάζουν και εξαγωγές σε όγκο. Μεγαλύτερες ποσότητες, δηλαδή σε επίπεδο χώρας. Έχουμε 10 κλάδους τους οποίους παρατηρούμε. Οι 7 στους 10 κλάδους έχουν θετικό πρόσημο.
0: Το οποίο
1: είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι, όπως είπατε, υπάρχει μια ιδιαίτερα γεωπολιτικο-οικονομική αρνητική συγκυρία, η οποία θα έπρεπε να επηρεάσει αρνητικά. Παρ' όλα αυτά όμως, οι κατηγορίες, εντάξει, τα πετρελαιοειδή και τα καύσιμα που έχουν 44% αύξηση, το αναμέναμε. Τα τρόφιμα έχουν 9,3%, είναι ο κλάδος που συνεχώς γράφει αυξήσεις.
0: Ναι.
1: Τα βιομηχανικά 1,2%, τα χημικά 3%, τα μηχανήματα 4,2%. Οι πρώτες ύλες 12% και τα εμπιστευτικά προϊόντα 12,7%. Μειωμένα είναι μόνο τα λάδια με μείον 17,9% και τα ποτά και καπνός με μείον 1,4%. Και τέλος, τα διάφορα βιομηχανικά είναι 0,2%. Από τους 10 κλάδους δηλαδή, οι 8 καταγράφουν θετικό πρόσημο.
0: Και σημαντική άνοδο ορισμένη.
1: Και σημαντική άνοδο, σημαντικότατη άνοδος, αναλογιζόμενοι όλοι μας το τι συμβαίνει στην παγκόσμια,
0: ναι,
1: οικονομία και στην παγκόσμια γεωγραφική αναδιάταξη, όπως επιχειρείται να γίνει. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αν γυρίσει 15 χρόνια κάποιος το ρολόι πίσω Και ξεκινάμε από την κρίση του 2010,
0: ναι,
1: όπου οι εξαγωγές μας ήταν στο 8% του ΑΕΠ. Και φτάνουμε το 2025 να είναι στο 21%. Το 23 είχαν φτάσει στο 22,5%, δηλαδή τρεις φορές πάνω. Ότι από 16 δισεκατομμύρια έχουμε ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια πλέον. Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα, αλλά και για τις ιδιαίτερες οικονομίες, η σημαντικότατη αύξηση αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Ανέφερα την περίοδο της 15ετίας, γιατί είχαμε στην Ελλάδα μια κρίση που άγγιξε περίπου τα 10 χρόνια. Όταν πήγαμε να ξεφύγουμε από την κρίση, ήρθε ο κορονοϊός, στάση εμπορίου, προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τελειώνει ο κορονοϊός, μπαίνουμε ένα χρόνο σε μια κανονικότητα, αρχίζει το θέμα της αναδιάταξης των τιμών, πληθωρισμός, πόλεμος στην Ουκρανία, πόλεμος στη Μέση Ανατολή, εκτείναξη των τιμών των καυσίμων, κλείσιμο των στενών του Ορμούς και κλείσιμο γενικότερα μεταφορικών διόδων για τα προϊόντα. Και μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια οι Έλληνες εξαγωγές κατάφεραν σχεδόν να τριπλασιάσουν τις εξαγωγές τους. Άρα είναι κάτι το οποίο το λέω έτσι εμφατικά για να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι δεν είναι μόνο θέμα γενικότερης οικονομίας. Είναι και θέμα το ότι στηρίζονται οι τοπικές οικονομίες, οι περιφερειακές οικονομίες. Ο κοινωνικός ιστός διατηρείται σε μια φάση ηρεμίας. Δηλαδή, αν πάμε στην Κρήτη, πόσες εξαγωγικές επιχειρήσεις υπάρχουν από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι της Σάμου, από τη Μεσαρά, το Ηράκλειο. Επιχειρήσεις οι οποίες είναι μικρές οικογενειακές, για να πάμε στις μεγαλύτερες, τις εταιρείες των πλαστικών. Όλες αυτές οι εταιρείες κρατάνε τις τοπικές οικονομίες ζωντανές. Θα πρέπει λοιπόν οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως χρώματος, να δούνε τις εξαγωγές πολύ πιο σοβαρά από ό,τι τις βλέπουν μέχρι τώρα. Διότι τι γίνεται τώρα? Τώρα όλοι χαιρόμαστε που οι εξαγωγές πάνε καλά, βγαίνουμε όλοι στα κανάλια και μιλάμε πολύ ωραία. Όταν όμως για κάποιο λόγο οι εξαγωγές πέσουν, τότε δεν ακούμε τίποτα. Είμαστε εμείς οι οποίοι κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέμε βοηθήστε τις εξαγωγές, βοηθήστε τους εξαγωγείς. Γιατί τι είναι οι εξαγωγές μας? Είναι οι κύριοι πρεσβευτές της χώρας και τα προϊόντα μας που ταξιδεύουν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου είναι οι κύριοι πρεσβευτές της ελληνικής οικονομίας.
0: Καλύτερη
1: μαζί με τον τουρισμό. Η καλύτερη διαφήμιση. Το Made in Greece, το οποίο είναι συνώνυμο της ποιότητας πλέον, ιδιαίτερα στον χώρο των τροφίμων, όπου το ελληνικό γιαούρτι άνοιξε μια τεράστια πύλη εισόδου στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Έχει γίνει, συγγνώμη για διακοπή, έχει γίνει και viral το Greek
1: Yogurt. Έχει γίνει viral. Μάλιστα εδώ απαιτούνται ενέργειες περί της προστασίας του, διότι σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, από τα 100 προϊόντα που εξάγουμε ως ελληνικό γιαούρτι, περίπου το 55% είναι Greek style. Που σημαίνει δεν είναι ελληνικό. Και το 45% είναι ελληνικό. Αλλά όταν έχουμε φτάσει να ξεπερνάμε τα 700 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές ελληνικού γιαουρτιού, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι εξαγωγές δεν είναι ένας χάρτης σταθερότητας, είναι ένας χάρτης με πολλές μεταβλητές, ο οποίος αλλάζει με βάση τις καινούριες διατροφικές συνήθειες, με τα προϊόντα, τα καινούρια. Υπάρχουν πάρα πολλές αλλαγές οι οποίες γίνονται καθημερινά. Και αυτές τις αλλαγές δεν μπορούμε να τις παρακολουθούμε με τη λογική του δημοσίου. Πρέπει να τις παρακολουθούμε με ταχύς ρυθμούς. Πρέπει να ενισχύουμε αυτή την εικόνα. Και επίσης, μια και μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής, γιατί μιλάμε για το brain gain και το brain drain. Τα μυαλά που γυρίζουν ή τα μυαλά που κάνει προσπάθεια το Υπουργείο να φέρει πίσω και έρχονται εργαζόμενοι πίσω. Σας λέω όμως ότι ήμουν πρόσφατα στην Αμερική σε μια μεγάλη έκθεση τροφίμων και ποτών.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά των 28 μέχρι 35-40, τα οποία είναι σπουδαγμένα στο εξωτερικό, τα οποία έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους, δοκτορά και έχουν κάνει επιστημονικές σπουδές σε κλάδους υψηλής αιχμής τεχνολογίας, αυτό που λείπει από την εξαγωγική κοινότητα της Ελλάδας. Αυτά τα παιδιά δεν γυρίζουν πίσω. Είναι στο Σαν Φραντζίσκο, είναι στην Google, στην Apple, στη Meta και σε υψηλόβαθμες θέσεις, με πάρα πολύ καλούς μισθούς και ηγέτες ομάδων των συγκεκριμένων μεγάλων εταιριών τεχνολογίας που είναι και η αιχμή του δόρατος των εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό λείπει σήμερα από την Ελλάδα. Το να αυξήσουμε τις εξαγωγές μας σε τεχνολογία, σε υψηλής τεχνολογίας, υψηλής αιχμής τεχνολογίας προϊόντα, εκεί είμαστε ακόμη πίσω. Αυτό είναι, αν θέλετε, και ο στόχος που θα είναι ο μοχλός ανατροπής

0: ή κάτι τέτοιο, ώστε να εξάγουμε τεχνολογία ή να έχουμε άλλη δυνατότητα και να μην στεκόμαστε μόνο σε συγκεκριμένα είδη.
1: Κοιτάξτε, το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν τα μυαλά. Αυτό είναι ένα και δεδομένο, το έχουν αποδείξει. Εγώ στην Αμερική σε διάστημα 10 ημερών είδα τουλάχιστον 10 παιδιά από την Κρήτη 3-4. Ναι. Προσωπικά που τα γνωρίζω χρόνια, τα οποία δεν έχουν στο μυαλό τους να γυρίσουν πίσω και έχουν πάρα πολύ καλές θέσεις με πολύ καλούς μισθούς. Τα μυαλά τα έχουν. Η Ελλάδα έχει δυνατά μυαλά, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κλάδο, αλλά μια και μιλάμε το συγκεκριμένο κλάδο. Πόσοι Έλληνες γιατροί μεγαλουργούν στο εξωτερικό?
0: Βέβαια.
1: Τα μυαλά τα έχουμε. Οι προσπάθειες που γίνονται για διάφορα διαμετακομιστικά κέντρα, logistics, hubs μεγάλων εταιριών, προφανώς είναι ένα βήμα. Αλλά δεν είναι το βήμα της παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, υψηλής εθνής τεχνολογίας. Χρειαζόμαστε μεγάλη επιμονή σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, προκειμένου να ενταθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο, προκειμένου η Ελλάδα, αυτό βέβαια είναι να ξέρετε και ένα μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Και ήταν και ένα από τα διαπραγματευτικά όπλα του Τραμπ σε σχέση με τα πρόστιμα που έχουν επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλες εταιρείες και σου λέει, ξέρεις, εμένα αν μου κόψεις τις διόδους στις εταιρείες τεχνολογιών και παραγωγής τέτοιων ιδεών, εγώ θα κάνω επιβολή δασμών σε άλλα προϊόντα. Γιατί εκεί η ΕΠΑ έχει μια τεράστια υπεροχή σε σχέση με την Ελλάδα και την Ευρώπη. Άρα αυτό πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση από την Ελλάδα και με προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε τη ματιά του μέλλοντος, να δούμε τη ματιά των ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί η τεχνολογία, το AI και όλα αυτά τα εργαλεία έχει μπει με τόσο δυναμικό και βίαιο τρόπο στη ζωή μας, που αν δεν τον ακολουθήσουμε θα μείνουμε πίσω. Και τότε δεν φτάνουν τα βιομηχανικά, τα τρόφιμα να καλύψουν το κενό. Και όπως είπα, η εξαγωγή είναι μια δυναμική διαδικασία που γίνεται τόσο γρήγορα, που αν δεν την παρακολουθεί και το δημόσιο και την παρακολουθεί μόνο ο ιδιώτης, πόσο μπορεί να αντέξει. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια τεράστια φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα, η οποία φέρνει τρομερά νούμερα. Αν κάποιος πριν από 30 χρόνια, 40 χρόνια, οι τότε επιχειρούντες στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας ήταν οι εραστές του ονείρου, οι εραστές του μέλλοντος. Σήμερα όμως βλέπω ότι η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα είναι μια τεράστια φαρμακοβιομηχανία με πολύ σημαντικές επιδόσεις, με ανακαλύψεις και με τεράστια τοποθέτηση στις αγορές του εξωτερικού. Άρα βλέπω ότι ο κλάδος εξαγωγικός, όπως την ευρύτερη οικονομία, αλλάζει ραγδαία. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να επικεντρωθούμε, να δούμε τις αλλαγές που γίνονται, να εξακολουθούμε προφανώς να είμαστε δυναμικοί στα παραδοσιακά μας προϊόντα, γιατί και εδώ έχουμε υπεροχή. Θα σας πω ότι στην Αμερική τώρα που ήμουν στην έκθεση, τα παραδοσιακά προϊόντα που είπαμε ότι είναι συνώνυμο του Greek, ότι επιφέρει μπροστά τη λέξη Ελλάδα, είναι συνώνυμο της ποιότητας. Προφανώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, γιατί είναι η ταυτότητα που χαρακτηρίζει τη χώρα. Και ποια είναι αυτή η ταυτότητα? Η ταυτότητα της ποιότητας, της παραγωγής από σωστές πρώτες ύλες, που πρέπει και εδώ να διαφυλαχθεί από τις περιφερειακές οικονομίες, οι καλλιεργητικές διαδικασίες, οι μεταποιητές. Όλοι πρέπει να προσέξουμε αυτά τα προϊόντα που χάρισε απλόχερα η Κρητική Γη, αλλά και άλλες περιφέρειες που έχουν και αυτές με τη σειρά τους σημαντικά πλεονεκτήματα, να τα προστατεύσουμε, να είναι ο μοχλός ανάπτυξης των περιφερειών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και να μην κάνουμε οι ίδιοι λάθη που να βάζουμε αυτόν τον γκολ και να δημιουργούμε προβλήματα. Γιατί μην ξεχνάτε, στην Κρήτη το 65% των εξαγωγών είναι από τον αγροδιατροφικό τομέα.
0: Ναι.
1: Το 25% είναι από τον κλάδο των χημικών και πλαστικών. Άρα το 90% είναι αγροδιατροφή, χημικά και πλαστικά. Όλα τα υπόλοιπα είναι 10%. Εάν λοιπόν δεν προσέξουμε και τον αγροδιατροφικό τομέα εμείς, και να τον προσέξουμε σε όλα τα επίπεδα και να τον βλέπουμε μακροπρόθεσμα, όχι μόνο για τη δική μας την παρουσία, αλλά να σκεφτόμαστε το αύριο, το μέλλον των παιδιών, των συνεχιστών, ότι αυτή η ευλογημένη πατρίδα που παρήγαγε προϊόντα αγροδιατροφικού τομέα εδώ και 2.500 χρόνια, τα οποία κάποιος μπορεί να τα δει σαν σκαφές της Κνωσού, ναι, της Ζάκρου, της Φεστού και σε όλα τα μινωικά ανάκτορα βλέπει έντονα το κομμάτι του εξαγωγικού εμπορίου. Η Κρήτη κάποτε εξήγαγε πορφύρα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πάντοτε υπήρχε μέσα στο μυαλό των Κρητών το κομμάτι των εξαγωγών. Αυτό θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και να μην σκεφτόμαστε τη δική μας τη γενιά, να σκεφτόμαστε πώς αυτό θα παράξει προϊόντα για την επόμενη γενιά. Και να αποφύγουμε γεγονότα εύκολου και γρήγορου πλουτισμού Τα παραδείγματα τα βλέπουμε προσφάτως.

0: τα οποία τώρα βγήκαν στον αέρα, αλλά έχουν γίνει και στο παρελθόν από διάφορες άλλες τέτοιες πρακτικές. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτόμαστε το αύριο, γιατί όλοι από εμάς έχουμε τον ΑΒ τρόπο μια συνέχεια σε αυτή τη ζωή, είτε μέσω των παιδιών, είτε μέσω εταιριών, είτε μέσω το οτιδήποτε.
1: Βέβαια. Και άρα, κοινωνικά έχουμε μια συνέχεια.
0: Προφανώς κοινωνικά. Η χώρα, η πατρίδα, η περιφέρεια έχει συνέχεια. Και πρέπει να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα τη συνέχεια και να πράττουμε και να επιχειρούμε και να εξάγουμε με τη λογική της ποιότητας και όχι με τη λογική του εύκολου πλουτισμού και του εύκολου κέρδους. Προφανώς το κέρδος είναι θεμητό, γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν εταιρείες χωρίς κέρδος. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι προσοχή και διαφύλαξη όλων αυτών των προϊόντων που μας χαρίζει η γη, αλλά η γη μπορεί να τα χαρίσει μέχρι ένα σημείο και ο Θεός μέχρι ένα σημείο. Mm. Από εκεί και πέρα οι καλλιεργητικές μέθοδοι, το sustainability, η βιωσιμότητα, η διαφύλαξη του πλούτου της Κρήτης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε για να υπάρχει μέλλον σε αυτή την περιφέρεια, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Καλαμπόκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Σας εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Α, να πω κάτι στο τέλος, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι. Σύντομα όμως, γιατί είναι.
0: Ναι, την άλλη Κυριακή στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το πρωί έχουμε τις εκλογές του Συνδέσμου Εξαγωγείων Κρήτης και την Γενική Συνέλευση. Καλούμε τα μέλη του Συνδέσμου, αλλά και όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την πορεία του Συνδέσμου τα 3 τελευταία χρόνια, να έρθουν εκεί για να δουν τι γίνεται με το εξαγωγικό εμπόριο της Κρήτης.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι και ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν και σήμερα, αυτό το Σάββατο. Ήταν η εκπομπή Rewind. Δημήτρης Κανάκης στο μικρόφωνο, Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από όλους εμάς εδώ, στο Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.
1: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
12: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
13: Μου λες, μ' αγαπάς,

Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις.
1: Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νύς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Beta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
15: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
15: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
16: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
15: Οχ, φτάσαμε!
14: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Creta One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καταρχό και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
12: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
13: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Greta One 102,3.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3. 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες φύγει, δεν με πείραξε, θυμάμαι. Είχα πει, δεν σου αξίζω εγώ.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Dia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 24 50 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω

0: στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
5: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
6: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: έδωσα εκατό φορές σε σένα.
1: Πάμε λίγο παρέα, από εκεί ψηλά θέλω.
0: Εκατό φορές κομμάτια.
1: Αγία μου.

μακριά σου εγώ ποτέ δεν θέλησα να φύγω. Αυτό το λίγο που μου δίνεις έχω

0: αυτό που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

να σε βλέπω να γελάς. Να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες. Να κάνω σχέδια και όνειρα για μας. Και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή

αγάπησα έτσι, σ' αγάπησα. Απ' το βορρά.

0: απέναντί μου ξανά σε είδα.
1: Ναι.
0: Σε λάθος μέρος και πάλι πήγα.
1: Και?
0: Δεν είσαι μόνη και με σκοτώνει. Με είδες όμως, κοιτάζεις αλλού, λέει ο στιχουργός. Απέναντί μου, ζωή κλεμμένη, δεν είναι σκέψη, αυτό συμβαίνει. Μακάρι όλα να ήταν ψέμα, που δεν είναι, σ' αγγίζει άλλος, πονάω παντού.

Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και λέω τώρα, μαέστρο μου, εγώ. Να μην πω, άστα όλα γέλα, βρε παιδί μου, τι ζητάω. Μα τι ζητάω, πείτε μου, άστα όλα γέλα, απλά πράγματα. Πάμε.

όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι.

Ευχαριστώ. Κάθε βράδυ που τραγουδάμε, νιώθω την ανάγκη να πω έστω και ένα τραγούδι του μεγάλου του Στέλη, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή. Απόψε δεν θα πούμε ένα. Θεώρησα χρέος μας να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτόν τον πολύ μεγάλο τραγουδιστή, με την άδειά σας. Συμφωνείτε?

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Τετάρτη βράδυ και από το διάρρη γέλια κουβέντα και μουσική. Απ' το μπαλκόνι ένα φεγγάρι σαν να μου γνέθει θα ξαναρθεί.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα δικά σου κι ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα από καιρό. Είχες γίνει μια ξένη εσύ για μένα, δεν μιλούσα για εσένα σε κανένα.

καπίσει τώρα πια τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μακριά, κι εγώ έπεφτα

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

έρωτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

πολύ. Νύχτα ξελογιάστρα.

Τώρα χαμηλώστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως τους αγάπησα, ήταν λάθος. Αφού εσύ ζητούσες

Για πόσο ακόμα να με πάντα η σκιά σε ξένο σώμα. Μέχρι τώρα η καρδιά μ' είχε στην άκρη να σου δίνω φωτιά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3.
1: Λοιπόν, παιδιά, εκεί στο δω, σε αυτό το τραγούδι, ο Νίκος δίνει το σύνθημα. Νίκο, για δώσ' το σύνθημα, σε παρακαλώ.

νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου η απόσταση φωνιάς.

που μας κρατάνε χωριά και έχει γίνει πια. Ρούχο μου είστε ένα χωριά, η μοναξιά βοριάς.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

είστε καλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια όμορφη βραδιά. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για να ξεκινήσει όμορφα το βράδυ μας, όπως ξέρετε, χρειάζομαι από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή για όλους εμάς. Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε, η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας. Καλή διασκέδαση, λοιπόν. Πάμε, παιδιά!

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: επειδή δεν θέλω να χαλαρώνουμε και πολύ.
1: Γεια σας, παιδιά, γεια σας.
0: Για ρίξτε μια τσιρίδα να ακούσω. Είστε έτοιμοι να κουνηθούμε λιγάκι?
2: Πώς να το εξηγήσω? Δεν με σκέφτεσαι.